0: Σπύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Διατροφή κάνω, βάρε.
2: Άρα θες να γίνεις ντούκι.
3: Άρα είσαι σχεδόν ντούκι.
2: Είσαι στον δρόμο.
1: Στον δρόμο.
2: Μια χαρά. Εγώ εμείς ευχόμαστε να γίνεις.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, δεν παίρνω το σαλάτα άμα δεν την συνοδεύσω με δύο σνίτσελ, με δύο μπριζόλες, με ένα κάτι τι.
2: Εσύ, κοπέλα, δεν θα γίνεις ντούκι.
3: Μα δεν θέλω κιόλα, αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι. Δηλαδή, παίρνω το σαλάτα από μόνη τη, μου κάνει συνοδευτικό, δεν μου κάνει κυρίω.
2: Ναι, αλλά τα ντούκια τρώνε σου λέει 17 αυγό πρωινό. Μετά άλλα 5 αυγά ενδιάμεσο και άλλα.
1: Κοτόπουλο όμως.
2: Κοτόπουλο και ρύζι τρως.
1: Ρύζι βέβαια.
2: Πολύ ρύζι και κοτόπουλο και σαλάτα. Αυτό.
3: Εσύ που δεν είσαι τέτοια κατάσταση, πού τα ξέρεις
2: όλα αυτά. Εγώ τα ακούω και έχω ενημερωθεί πάρα πολλές φορές. Γιατί και εγώ είχα περάσει κάποιες στιγμές από το μυαλό μου να γίνω ντούκι. Αλλά έφευγε ρε παιδί μου στην πρώτη σκέψη, δεύτερη σκέψη, τέρπα έφυγα από αυτή την ιδέα.
3: Οπότε λέμε καλά, ας ενημερωθώ τι τρώνε, να δω αν με βολεύει.
2: Αν μ' αρέσει το μενού.
3: Αν με βολεύει, ας πούμε, για να το ξεκινήσω.
2: Άμα ήταν ένα πιο ωραίο μενού, εγώ θα γινόμουν ντούκι. Αλλά δεν μ' αρέσει το μενού. Τελικά έχει καταλήξει. Και δεν έχει γλυκά το μενού. Αν είχε το μενού γλυκά, θα γινόμουν ντούκι.
3: Μα αν είχε γλυκά, δεν θα ήταν μενού για ντούκια.
2: Αυτό κατάλαβε τώρα. Δηλαδή έχουμε ακολουθήσει άλλο μενού. Για βαλενάκια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ηρυντήρη Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εστίνομες βάρος, ε. Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη
3: νομίζω...
1: σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά.
3: Πώς θα βγει χρονιά.
1: Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκε λίγο καθηγητή τοποθεσιακή σε 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σωματάει κάτι.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπος. Τα είχε πει αν ήταν η Πάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: χέρι.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 9.

νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Κυριακής. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Διατροφή κάνω, βάρη.
2: Άρα θες να γίνεις ντούκι.
3: Άρα είσαι σχεδόν ντούκι.
2: Είσαι στον δρόμο.
1: Στον δρόμο.
2: Μια χαρά. Εγώ εμείς ευχόμαστε να γίνεις.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, δεν παίρνω το σαλάτα άμα δεν την συνοδεύσω με δύο σνίτσελ, με δύο μπριζόλες, με ένα κάτι τι.
2: Εσύ, κοπέλια, δεν θα γίνεις ντούκι.
3: Μα δεν θέλω κιόλα, αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι. Δηλαδή παίρνω το σαλάτα από μόνη τη, μου κάνει συνοδευτικό, δεν μου κάνει κυρίω.
2: Ναι, αλλά τα ντούκια τρώνε σου λέει 17 αυγό πρωινό. Μετά άλλα 5 αυγά διάμεσο και άλλα.
1: Κοτόπουλο όμως.
2: Κοτόπουλο και ρύζι τρως.
1: Ρύζι βέβαια.
2: Πολύ ρύζι και κοτόπουλο και σαλάτα. Αυτό.
3: Εσύ που δεν είσαι τέτοια κατάσταση, πού τα ξέρεις όλα αυτά.
2: Εγώ τα ακούω και έχω ενημερωθεί πάρα πολλές φορές. Γιατί και εγώ είχα περάσει και πιστεύω στο μυαλό μου να γίνω ντούκι. Αλλά έφευγε ρε παιδί μου στην πρώτη σκέψη, δεύτερη σκέψη. Τα ρεπαπ, έφυγα από αυτή την ιδέα.
3: Οπότε λέμε, ας ενημερωθώ τι τρώνε, να δω
2: να ξέρω,
3: αν με βολεύει.
2: Αν μ' αρέσει το μενού.
3: Αν με βολεύει, ας πούμε, για να το ξεκινήσω.
2: Άμα ήταν ένα πιο ωραίο μενού, εγώ θα γινόμουν ντούκι. Αλλά δεν μ' αρέσει το μενού. Τελικά έχει καταλήξει. Και δεν έχει γλυκά το μενού. Αν είχε το μενού γλυκά, θα γινόμουν ντούκι.
3: Μα αν είχε γλυκά, δεν θα ήταν μενού για ντούκια.
2: Αυτό κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, έχουμε ακολουθήσει άλλο μενού. Για βαλενάκια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου. Hi, so let's go. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Ανώτερες σπουδές ACME. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
2: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
3: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
4: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
5: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
4: Και?
5: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
5: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
6: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Kiss.

0: Τυριντήρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εστίνομες βάρος, ε. Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά.
3: Πώς θα βγει χρονιά.
1: Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητή τοποθεσιακή σε 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σωπατάει
3: κάτι. Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπος. Τα είχε πει αν ήταν η πάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία στις σκούπες και σκούπες Stick Dyson Boss, Karcher, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, Φίτρωνας καφέ και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο.
0: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
5: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
0: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
5: Στο κινητό πολυιατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
0: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας
2: πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
4: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
2: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
4: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων, Παρασκευή 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι και 5:30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
6: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
7: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
6: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
7: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
6: Και τώρα.
8: Και τώρα.
6: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες,
10: χωρίς διαφημίσεις.
11: 10 στη σειρά,
12: χωρίς διακοπή.
6: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο The Dirty Show που μόλις ξεκίνησε στο Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
0: Και την Εβίτα Δημητριάδη. Καλή σχολική χρονιά.
1: Καλή σχολική χρονιά σε όλους. Καλή έναρξη σήμερα. Ξεκινάμε τώρα, όπου να είναι, σε λίγο.
0: Παιδιά, σε λίγο.
1: Νομίζω ότι ο πρώτος αγιασμός ήταν 8.30, μετά η δεύτερη βάρδια πάει στις 9, η τρίτη στις 3. Άκουσα και σχολεία με αγιασμό μέχρι και το μεσημέρι, γιατί οι παπάδες είναι
0: μοιρασμένες.
1: Φουλ σου λέει και έχω ένα κενό γύρω στις 2 παρά, ξέρω εγώ.
0: Νάτα.
1: Οπότε χαμός σήμερα.
0: Παρέμουνα, θα είμαστε μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα πάλι σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. 28-12-55-961 για τις πρώτες καλημέρες. 69-78-88-961 στο Viber για να τα λέμε και από εκεί.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 6 λεπτά μετά τις 8, έτοιμοι να δούμε και την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Παρασκευούλα 11 Σεπτεμβρίου του 2026, 254η ημέρα του έτους, ανατολή είδαμε στις 7 και 2 λεπτά. Ενώ στις 7 και 41 λεπτά έρχεται και η δύση του ηλίου. Εθνική ημέρα της Καταλωνίας, σε ανάμνηση όσων έπεσαν στην πολιορκία της Βαρκελόνης στις 11 Σεπτεμβρίου του 1714 από τους Βουρβόνους στο πλαίσιο του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής. Εθνική ημέρα μνήμης για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11 Σεπτεμβρίου του 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θυμάστε τους δίδυμους πύργους. Στη Βενεζουέλα τιμούν την Παναγία του Καραμότο, την προστάτηδα της χώρας. Στην Αιθιοπία και την Ερυθρέα γιορτάζουν τη δική τους πρωτοχρονιά. Καλή χρονιά να τους ευχηθούμε, παιδιά. Ενώ πηγαίνοντας στο εορτολόγιο, είναι Αγίας Ευανθίας της Μάρτυρος. Γιορτάζεις, πουλάκι μου, σήμερα.
1: Αυτό δεν σου είπα και ξέχασα τα μπανόφυρα, παιδιά.
0: Παιδιά, μα είναι δυνατόν, θα πας πίσω, τα φέρεις. Ευανθία, Εύα, Ευάνθης, Εφρόσινος. Γιατί είναι και του Οσίου Εφροσίνου, του μαγείρου, που μαγειρεύει. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σας που έχετε γιορτές, γενέθλια, επετείωση και άλλους λόγους να γιορτάσετε σήμερα. Να σε χαιρόμαστε, πλάκι μου, σένα.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Να σε χαιρόμαστε, είδα και εγώ τα κατά καλά της σήμερα και δεν μπήκε και ο νους μου. Λέει, ξέχασα τα μπανόφι.
1: Να σου πω, τα καλά μου είναι για τον αγιασμό. Α. Για να είμαι ειλικρινής, γιατί τώρα σήμερα θα πάμε στο δημοτικό, καταλαβαίνεις. Μεγάλη μέρα.
0: Κατάλαβα. Αλλά να ξεχάσεις, επειδή είναι τα μπανόφι.
1: Ξύπνησα το πρωί τα παιδιά. Είχα λίγο τώρα το, ξέρεις, την αγωνία αυτή όλο και τα λοιπά. Τα ξέχασα. Θα επανορθώσω όμως.
0: Θα επανορθώσεις, παιδί. Είναι Παρασκευή και μετά Δευτέρα του Μανώθη δεν θα έχει την ίδια γεύση.
1: Όχι βέβαια.
0: Τι να λέμε τώρα. Αυτά προς το παρόν. Δεν ξέρω, Καζαμίας, αν έχει κάτι να μας προσθέσει.
1: Έχω πολλά στον Καζαμία, περίμενε.
0: Για
1: μισό.
0: Πες τα μας.
1: Λοιπόν, φωτιά στο κέντρο της Αθήνας καταστρέφει καταστήματα.
0: Να τα.
1: Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Βέβαια, εγώ. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο θα έχει καύσωνα. Από Δευτέρα όμως έχει πτώση θερμοκρασία. Ο καιρός, λέει, συννεφιασμένος ο άλλος. Ναυάγιο στον Ειρηνικό. Καλά. Καιρός με ζέστη και σκόνη από την Αφρική. Τυφώνας σαρώνει την Αμερική. Επίσκεψη Τούρκου πολιτικού στην Αθήνα. Καταστρεπτικές πλημμύρες στην Αχαΐα.
0: Να τα. Δεν το λες και βίων όλο αυτό που άκουσα.
1: Δυσίωνος ο Καζαμίας. Παναγία και Χριστέ.
0: Αυτό. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το μενού της ημέρας.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τώρα και η επαναφορά της ποδιάς, ναυσικά τα θυμάστε αυτά. Τώρα λίγο δεν το λες και φρέσκια είδηση. Θα μου πεις και τι άλλο να κάνεις. Τι να κάνεις, να πεις τα παιδιά να φοράνε κάτι πιο basic, κάτι πιο καθημερινό, να μην ετοιμάζονται και να βάφονται λες και πηγαίνουν στα μπουζούκια. Δεν θα έπρεπε. Θα μου πεις και ο γονιός πλέον δεν μπορεί να τα ελέγξει. Είναι και αυτό το πρόβλημα, παιδιά, διότι σου λέει το παιδί έχει την προσωπικότητά του και δεν δέχεται και πολλές φορές καμία σύσταση. Να τα λέμε αυτά. Οπότε άμα σου λέει άλλη, εγώ θα βαφτώ, θα ετοιμαστώ, θα πάω σχολείο, θα σπίσω, όχι μη βαφτείς, πήγαινε να βαφτεί. Σου λέει μα όλες πάνε γκράντε, εγώ θα πάω και θα είμαι η κακομοίρα, δεν θα πάω έτσι. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα σύγχρονα, έτσι. Μαζί με τα άλλα τα προβλήματα είναι και αυτό ένα από αυτά. Πιο πολύ είναι το άγχος πώς θα πάμε παρά το αν θα έχουμε διαβάσει για να πάμε. Ξεκάθαρα πράγματα. Να τα λέμε και αυτά. Διαβάζαμε και τη χθεσινή έρευνα που λέγαμε ότι το επίπεδο το γνωστικό των μαθητών κάθε χρόνο και χειροτερεύει. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που όσοι έχουν ασχοληθεί και με την εκπαίδευση, όπως εγώ στο παρελθόν, το έχουμε αντιληφθεί 100%. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και το αγαπημένο μου Ηράκλειο Bowling Center που και σήμερα ήταν στην παρέα μας για να κάνουμε strike στη διασκέδαση στο νέο ανακαινισμένο Ηράκλειο Bowling Center, όπου η διασκέδαση δεν σταματά ποτέ. Πρώτη στην Ελλάδα έφεραν από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, νέοι χώροι και τα πιο νέα ηλεκτρονικά παιχνίδια στο ανανεωμένο Ηράκλειο Bowling Center, όπως επίσης και φυσικά δίπλα ακριβώς ο πιο μοντέρνος παιδότοπος, το Fun Factory, με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ, Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως στο Ηράκλειο, 2810-344-414 για τα πάρτι σας, για τα γενέθλια των παιδιών σας, ξέρετε εσείς. Ένας πολυχώρος για όλη την οικογένεια.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κυριακή 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 28-12-55-961, σημειώστε το, διότι σε λίγα λεπτά θα είμαστε έτοιμοι πάλι να ακούσουμε την κόρνα της Annette Lines αυτή τη φορά, για να μας οδηγήσει στην κλήρωση που έρχεται σήμερα στις 4. Μία απλή ερώτηση τύπου σωστό λάθος σε 5 δευτερόλεπτα πρέπει να απαντήσετε, για να έχετε δυνατότητα να διεκδικήσετε το διπλό εισιτήριο σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σας για Πειραιά και επιστροφή. Ένα πολύ ακριβό δώρο στις μέρες μας. Δώρο το οποίο συνδυάζει και τη βόλτα μας, ίσως και κάποιες διακοπές, γιατί πολλοί κόσμος φέτος δεν κατάφερε να πάει διακοπές. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο break των 9:30 και επιστρέφουμε.

0: Κις 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Ο Kiss 961 παρουσιάζει.
2: Στην ακτή θα στήσουμε γιορτή, με άμμο στα παπούτσια και χαμόγελα μαζί.
0: Legends, 14ο κυνήγι θησαυρού παραλίας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Δημοτική Ακτή Καρτερού. Ώρα έναρξης 11.30 το πρωί. Διοργάνωση Τα Γρήγορα Σπυρούνια. Υποστήριξη Αλέγκρι. Μέγας χορηγός, χειροποίητο έπιπλο Μωυσάκης. Χρυσή χορηγή, Fresh Snack, Γρηγόρης. Μουσική επιμέλεια παρουσίαση Kiss 961.
3: Είμαστε.
4: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Back to school στην Μπιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
10: Τι κάνεις?
11: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
10: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
11: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shops

Mr. Know It All, λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο κύριος που τα ξέρει όλα, θέλω να σας πω λοιπόν, και μιας μιλάμε για τον κύριο που τα ξέρει όλα, θα πάμε σε ερευνητές στην Ινδία, σε επιστήμονες, οι οποίοι σου λέει χρησιμοποίησαν ανθρώπινα περιτώματα για να δημιουργήσουν ένα νέο μείγμα σκυροδέματος, διαπιστώνοντας ότι σε μικρές αναλογίες μπορούν όχι μόνο να αντικαταστήσουν μέρος του τσιμέντου, αλλά και να βελτιώσουν την αντοχή του υλικού, παιδιά. Τι ζούμε, τι ακούμε. Συγκεκριμένα, λέει, οι επιστήμονες μετέδεψαν σε βιοκάρβουνο την ανθρώπινη ύλη, δηλαδή το υλικό που προκύπτει από τη συλλογή και επεξεργασία των περιτωμάτων, σε ειδικές εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, δηλαδή δεν πήγανε να τα κάνουν μέσα στην πιτονιέρα, μην τρελαίνεστε. Η μελέτη, λέει, που έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Scientific Reports, δείχνει ότι η προσθήκη αυτού του βιοκάρβουνου θα μπορούσε να συμβάλλει ταυτόχρονα, λέει, στη διαχείριση των αποβλήτων και στη μείωση της χρήσης τσιμέντου, η παραγωγή του οποίου αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Έτσι λοιπόν έγινε αυτή η έρευνα, το υλικό ξηράνθηκε και στη συνέχεια θερμάνθηκε σε περιβάλλον με λίγο οξυγόνο. Μέσω λοιπόν μιας διαδικασίας που ονομάζεται πυρόλυση, τα επεξεργασμένα αυτά περιτώματα, με συγχωρείτε όσοι τρώτε πρωινό αυτή την ώρα, μετατράπηκαν, σου λέει, σε βιοκάρβουνο, ένα πλούσιο σε άνθρακα υλικό. Το βιοκάρβουνο αυτό αλέστηκε και έγινε λεπτή σκόνη και χρησιμοποιήθηκε για να αντικαταστήσει το 5%, το 10% και το 15% αντίστοιχα του τσιμέντου σε συμβατικά μείγματα σκυροδέματος. Στη συνέχεια, οι ερευνητές μέτρησαν μεταξύ άλλων τη θλιπτική και καμπτική αντοχή του υλικού, την απορρόφηση του νερού, το πορόδες και τη συρρήκνωση κατά την ξύρανση. Συνολικά, λέει, το σκυρόδεμα με αντικατάσταση 5% εμφάνισε την καλύτερη συμπεριφορά. Μετά από 91 ώρες ορίμανσης, παρουσίασε κατά μέσο όρο αύξηση της θλιπτικής αντοχής κατά 20% και της καμπτικής αντοχής κατά 36%. Και μάλιστα, αντίστοιχα, έγιναν και οι μετρήσεις για το 10% και 15% της συγκεκριμένης μίξης. Είδαν λοιπόν ότι, από ό,τι φαίνεται, σε μικρές ποσότητες μπορεί να βελτιωθεί με 5%, δηλαδή βιοκάρβουνο, να είναι ακόμα πυκνότερο και ακόμα ανθεκτικότερο το σκυρόδεμα με τη συγκεκριμένη σύνθεση. Τι άλλο θα ακούσουμε, και τουλάχιστον να ορίστε, υπάρχει ένας τρόπος κάποια υλικά να είναι πιο ανθεκτικά. Βρέθηκε αυτός ο τρόπος. Δεν είναι και ο πιο συνηθισμένος, αλλά από ό,τι φαίνεται, άμα δουλεύει, γιατί να μην το κάνουμε, παιδιά. Ανακύκλωση δεν θέλουμε να κάνουμε ούτως ή άλλως. Ορίστε.

Bad Romance, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστροφή 9:44 το πρωί, ώρα εδώ στον Κι 961. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και την εταιρεία Κασοτάκης, όπου μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις οι οποίες συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ, γιατί το σπίτι σας αξίζει πάντα το καλύτερο. Λοιπόν, θα πάμε στο Power Play της εβδομάδας, το οποίο το βλέπω πανέτοιμο να μεταδοθεί. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, διότι έχουμε κι άλλες συμμετοχές και για το διαγωνισμό μας. Μόλις ακούσετε την κόρνα, παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή, θυμίζω. Ερώτηση τύπου σωστό-λάθος, 50% λοιπόν η πιθανότητα να μπείτε στην κλήρωση. Break και ερχόμαστε.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε σκούπες και σκούπες Stick Dyson, Boss, Carker, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
0: Και τώρα.
8: Και τώρα.
0: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Peggy Goo ακριβώς στα 55 λεπτά μετά τις 9 και έχω τη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα την πρώτη. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, και εμείς το όνομά σας?
1: Μέρι.
0: Μέρι, είσαι η πρώτη μας γραμμή και παίζουμε με τη δεύτερη.
1: Όχι,
0: δεν πειράζει, βρε Μέρι, μια άλλη φορά όμως θα δοκιμάσεις ξανά.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Έχετε καλημέρα, ξεκινήσει θα... σχολεία σας σήμερα?
1: Τι?
0: Έχεις παιδιά στα σχολεία?
1: Φαντάζομαι. Ναι.
0: Εσύ δεν έχεις δικά σου παιδιά στα σχολεία?
1: Όχι.
0: Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο λοιπόν. Μπράβο, ρε Μέρι. Μια χαρά σε βρίσκω. Καλή σου μέρα, σε ευχαριστούμε.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα. Πάμε στην γραμμή που θα παίξουμε. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
2: Αντώνης.
0: Αντώνη, από πού μας ακούς?
2: Από Γούβες.
0: Από Γούβες, και τι λένε οι Γούβες σήμερα, τι καιρό έχετε?
2: Ορίστε.
0: Τι καιρό, λέω, έχετε στις Γούβες?
2: Καλό, καλό.
0: Καλό, καλό. Έχουμε παίξει ξανά μαζί?
2: Όχι.
0: Λοιπόν, την διαδικασία την ξέρεις του διαγωνισμού ή να στη μεταφέρω ξανά?
2: Άμα μπορείς.
0: Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Λέω εγώ μία ερώτηση. Είναι η απάντησή της σωστό ή λάθος. Και έχεις 5 δευτερόλεπτα καιρό με χρονόμετρο για να απαντήσεις σωστό ή λάθος. Αν το πετύχεις, μπαίνεις στην κλήρωση και διεκδικείς σήμερα το απόγευμα στις 4 διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια από την ANEC Lines σε δίκλινη καμπίνα για Πειραιά και με το αυτοκίνητο και επιστροφή φυσικά.
2: Ευχαριστώ. Πάμε να παίξουμε.
0: Πάμε να παίξουμε λοιπόν. Καλή σου επιτυχία, εύχομαι.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, η ερώτηση λέει το εξής. Το Πόρτο είναι ευρωπαϊκή πόλη της Πορτογαλίας. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό.
0: Μια χαρά σε βρίσκω. Έτοιμο πόλεμο. Ναι. Πολύ καλός. Έχεις μπει λοιπόν στην κλήρωση. Μείνε για λίγο ακόμα στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Καλή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: What's up? It's Dua Lipa. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

παπα ούτε παιδιά, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά από τις 10 στον Kiss 961. Καλημέρα στην Ιωάννα, η οποία εύχεται καλή σχολική χρονιά σε όλα τα παιδιά. Και εμείς φυσικά ευχόμαστε με τη μεριά μας, τη μεριά μας. Καλημέρα παιδιά, αυτό που είπες λέει πριν Μιχάλη, θα βρωμάει όλο το σπίτι μου, λέει ο Σοφοκλή. Σοφοκλή, επεξεργάζονται τα απορρίμματα, τα κόπρανα όπως τα λέμε και εμείς εδώ, για να μπουν λέει μέσα στο τσιμέντο, στο σκυρόδεμα, στην Ινδία, αυτά που λέγαμε πριν παιδιά, το θέμα όσοι ακούσατε. Σου λέει με τα κόπρανα, τα ανθρώπινα, γίνεται λέει πιο ισχυρό το σκυρόδεμα στην Ινδία. Οπότε αυτό είναι που συζητούσαμε και μου λέει θα βρωμάει το σπίτι. Παιδιά, το σπίτι ούτως ή άλλως μπαίνει το τσιμέντο. Φαντάζομαι από μετά δεν μπαίνει και ένα σουβάς, μπαίνει και ένα βάψιμο, όλα αυτά λίγο φαντάζομαι δεν θα περνάει εκεί η μυρωδιά μέσα. Όπως και να έχει, η τεχνική αυτή δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα. Οπότε μην τρελαίνεστε από τώρα. Λοιπόν, έχουμε και το 14ο κυνήγι παραλίας, το οποίο έρχεται την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη, δηλαδή αυτή την Κυριακή, στη Δημοτική Ακτή Καρτερού, στις 11.30 το πρωί. Τα γρήγορα σπυρούνια έχουν τη διοργάνωση με την υποστήριξη της Ακαδημίας των Αλέγκρι και του Δήμου Ηρακλείου. Μουσική επιμέλεια Kiss 961 παρουσιάζουν η Μαρία Κοσμαδάκη και η Εβίτα η Δημητριάδη. Εγγραφές στο περίπτερο στον πεζόδρομο της δικαιοσύνης. Να ευχαριστήσω και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, η οποία και σήμερα ήταν μαζί μας. Και εσάς που θέλετε έτσι να δυναμώσετε τις σχέσεις και να δημιουργήσετε αναμνήσεις στις πιο όμορφες τραπεζαρίες, ανακαλύψτε τις στα 1000 τετραγωνικά της έκθεσης της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής στην Κανδάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Και φυσικά ανακαλύψτε τις και στο Instagram Αθηναϊκή, κάτω παύλα, Επιπλογραμμή. Παίζουμε τις επιτυχίες.

είμαστε και με την Ariana Grande. Hey, that you I made you. Hey, that I made you love me. Ακριβώς τα 21 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961. Σήμερα ζώδια δεν έχουμε, διότι λείπει αστρολόγος, το έχετε καταλάβει. Να υποδεχτώ στην παρέα μας και τη Σουβλακούπολη Grill and Snack, ένα αυθεντικό ελληνικό street food με μοναδικές γεύσεις κάθε μέρα. Στη Σουβλακούπολη δεν υπάρχει τίποτα κατεψυγμένο, παιδιά. Σημειώστε το αυτό, παρακαλώ. Δεν υπάρχει τίποτα κατεψυγμένο, το ξαναλέω, για να το αποθηκεύσετε στον εγκέφαλό σας. Διότι παραλαμβάνουν καθημερινά φρέσκα προϊόντα ημέρας, απολαμβάνουμε φανταστικά σουβλάκια, λαχταριστές μπριζόλες και αληθινές φρέσκες φρεσκοτηγανισμένες πατάτες, γιατί στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρουμε τι τρώμε. Τρία τα σημεία της: στο Ελμεπά Αθητάκη 40, στη Νέα Λικαρνασό Ικάρου 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου. Αγαπημένη Σουβλακούπολη, για το μεσημεράκι έτσι να παραγγείλουμε. Λοιπόν, πού θα σας πάω τώρα, μια σκήπα για τα διάφορα δάτα ωραία που έχει η Σουβλακούπολη. Θα σας πάω σε ένα λαχανικό, το οποίο αυτός λαχανικό μπορεί να μας βοηθήσει να καθαρίσουμε ακόμη και βρώμικους τοίχους. Εδώ και ώρα προσπαθώ και διαβάζω το άρθρο. Έχει ένα point στο να απαλλαγούμε από κάποιους λεκέδες, τον τοίχο κτλ. Και μάλιστα αυτό το λαχανικό που δεν πάει ο νους μας ότι μπορεί να βοηθήσει σε κάτι τέτοιο, είναι το αγγούρι. Το αγγούρι φυσικά είναι γεμάτο νερό, όπως γνωρίζουμε όλοι. Οπότε αυτό είναι κιόλας που το βοηθάει στο να απομακρύνουν λεκέδες από, ας πούμε, τείχους. Ένα καθαρό, λέει, μαλακό πανί μικροϊνών. Ένα ξεσκονόπανο, λέει, είναι αρκετό. Παίρνει απαλά, λέει, την επιφάνεια, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες, στα σημεία γύρω από τους διακόπτες και τα έπιπλα. Βγάζουμε πρώτα τη σκόνη για να μην γίνει λάσπη, λέει. Απομακρύνουμε τη σκόνη και με την επιφάνεια του αγκουριού μπορούμε να τρίψουμε πάνω απαλά σε διάφορους λεκέδες, και αυτό με την υφή του και την υγρασία του μπορεί να τους απομακρύνει, διαβάζω. Δεν περιέχει κάποιο ισχυρό καθαριστικό συστατικό που να το κάνει ιδιαίτερα αποτελεσματικό απέναντι σε δύσκολους λεκέδες, όμως σε έναν απλό λεκέ με την υγρασία του μπορεί να καθαρίσει. Άκου τώρα τι χρήση θα μπορούσε να έχει το αγγούρι, παιδιά. Αυτό διάβαζα τώρα και μου κάνει εντύπωση και είπα να το μοιραστώ μαζί. Αν το έχετε δοκιμάσει, 28 12 55 9 61, να μας πείτε, βρε παιδί μου, έχει αποτελεσματικότητα και στους λεκέδες το αγγούρι, ή λέμε πράγματα που δεν ευσταθούν.

Άγια Τζόρτζου, λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε στα 30 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss. Έχουμε ακόμα μία τελευταία κόρνα που πρέπει να έχετε το νου σας επιστρέφοντας. Και να ευχαριστήσω και την εταιρεία Κασοτάκης που μπορείτε να βρείτε κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα για κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Break και ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε. Για πάντα Μίλε.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
4: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών. Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
4: Αγγλικά. Η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
6: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
9: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Για να σας δω, παιδιά. Ένα τελευταίο άτομο είναι αυτό το οποίο θα διεκδικήσει τη θέση του στην κλήρωση. Μεγάλο το δώρο, θυμίζω, έτσι, το οποίο έρχεται σήμερα. Παρακαλώ στην πρώτη γραμμή, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε, το όνομά σας?
1: Μαρία.
0: Μαρία, είσαι η πρώτη μας γραμμή και παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή σε αυτό
1: το διαγωνισμό. Ναι, δεν πειράζει, να σας ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στα παιδιά όλου του κόσμου και στους εκπαιδευτικούς και στο λοιπό προσωπικό.
0: Έτσι ακριβώς, πολύ ωραία τα είπες, Μαρία, διότι όλοι θα χρειαστούν τις ευχές αυτές, έτσι. Βέβαια. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά, όλος ο κλάδος που ακολουθεί όλη αυτή τη διαδικασία. Σε ευχαριστούμε πολύ που κάλεσες.
1: Να είστε καλά,
0: καλή σου μέρα. Καλημέρα, επίσης, επίσης. Πάμε στη γραμμή που θα παίξουμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, το όνομά σας?
2: Σοφοκλής.
0: Σοφοκλής, ωραίο όνομα.
2: Μιλήσαμε και πριν.
0: Μιλήσαμε. Ήσουν πρώτη γραμμή.
2: Ναι, ναι, με το μήνυμα που έστειλα.
0: Με το μήνυμα είσαι, από το Viber.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: με το τσιμέντο που λέγαμε.
2: Με το τσιμέντο. Είχα την απορία, εντάξει.
0: Παιδιά, άμα δούμε, εδώ να σου πω κάτι, άλλοι το ξέρουν και το κάνουν παξιμάδι. Σκέψτε το λίγο. Ναι, οπότε τώρα αυτοί που το βάλανε στο τσιμέντο δεν είναι και τόσο μακριά.
2: Ναι.
0: Αυτό. Αλλά... και πρόσεξε, λέγαμε ότι βάζουν τα περιττώματα, τα ανθρώπινα στο τσιμέντο, αλλά μετά από επεξεργασία τα βάζουν έτσι. Κατάλαβες, γίνεται, λέει, καύση, μια μορφή επεξεργασίας και μετά τη σκόνη αυτή βάζουν μέσα στο σκυρόδεμα.
2: Τη σκόνη. Εγώ, επειδή ήθελα να σας πάρω πριν τηλέφωνο, αλλά έτυχε τώρα που ναι. πήρα τώρα. Παλιά δούλευα στην οικοδομή.
0: Α,
2: και... δούλευα στα προκατασκευασμένα σπίτια.
0: Να το.
2: Και υπήρχαν κάτι σκυροδέρματα τότε, που πριν 20 χρόνια σας μιλάω τώρα.
0: Ναι.
2: Και είχαν βγει... καρκινογόνα, κάποια είχαν βγει καρκινογόνα που εμείς άμα τα κόβαμε μυρίζαμε σαν καρκίνο, έβγαζε αυτή η σκόνη που έβγαζε.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
2: Αυτά τώρα, αν τα κόβουνε για να τα χρησιμοποιήσουν στους τοίχους όλα αυτά, δεν θα βγάζει αυτή τη σκόνη όλα αυτά και θα το μυρίζεις? Παρόλο που υπάρχει επεξεργασία, δεν λέω, αλλά δεν θα μυρίζει αυτό? Δηλαδή όλος πώς θα το αντέχει ο υπάλληλος, ο εργάτης, όλα αυτά.
0: Εσύ λες στο κατασκευαστικό μέρος, όχι στον άνθρωπο που θα μένει.
2: Αυτό, ναι, αυτό ναι, ήθελα ναι. να πω.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν θα φοράνε μια μασκούλα κάτι, μια μασκούλα αυτές του χημικού πολέμου που
2: φοράνε. Χημικού πολέμου, ναι, ναι, ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος για παιχνίδι?
2: Ναι, είμαι.
0: Λοιπόν, είναι απλή ερώτηση, σωστό λάθος απαντάς μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πρέπει να γίνει η απάντηση. Για να μπει στην κλήρωση που έρχεται σήμερα στις 4. Έτοιμος?
2: Έτοιμος.
0: Το νερό γίνεται πάγος στους 0 βαθμούς Κελσίου. Σωστό ή λάθος?
2: Λάθος.
0: Στους 0 βρε δεν γίνεται πάγος. Στους 0 δεν γίνεται πάγος.
2: Εγώ ξέρω στο μείον 4.
0: Να ανανεώσεις λίγο τις γνώσεις σου.
2: Ναι,
0: διότι
2: ναι,
0: γίνεται
2: ναι.
0: στο 0.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Ήμουν στο μείον 4, γι' αυτό.
0: Στο νερό παγώνει.
2: Γίνεται πάγο-πάγο, γίνεται μετά το 0.
0: Άλλο τι βάζεις στο ψυγείο σου και άλλο τι γίνεται στην πραγματικότητα.
2: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Καλή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην

0: Μόνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφι. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
0: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
1: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
0: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
1: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
0: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
1: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε.
4: Πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών, ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
0: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
5: Στο Small Talk, η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων. Βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
5: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και για σήμερα. Παρασκευούλα σήμερα λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Με τα σχολεία να ανοίγουν σήμερα, καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε σε όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε τη Σουβλακούπολη Grill and Snack, η οποία και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Και νομίζω ότι και σήμερα, πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία με τα τρεξίματά σας, μια παραγγελία από τη Σουβλακούπολη είναι ό,τι πρέπει για το μεσημεριανό τραπέζι, για να μην έχετε και το άγχος του μαγειρέματος. Διότι στη Σουβλακούπολη ξέρουμε ξεκάθαρα τι τρώμε. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και προσφέρουν σε κάθε πιάτο πραγματική αγάπη. Φυσικά ένα μενού το οποίο είναι για όλες τις ηλικίες και μόνο με ποιοτικά προϊόντα. Σουβλακούπολη λοιπόν Grill and Snack, μία φιλοσοφία, προσφέρουν το φαγητό που θα βάζαν και οι ίδιοι στο τραπέζι τους, παιδιά. Στο Αλμεπά, Αθητάκη 40, στη Νέα Λικαρνασό, Ικάρο 63, αλλά και στο κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, σε τρία σημεία για να απολαύσουμε τα ολόφρεσκα προϊόντα της Σουβλακούπολης. 2 το μεσημέρι στον ΚΙΣ έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη, στις 4 έρχεται η Μαρία Κοσμαδάκη. Στο κοινό μικρόφωνο στις 4 θα γίνει και η μεγάλη κλήρωση για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει τα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά με επιστροφή και με το αυτοκίνητό του, μια προσφορά της ANEC Lines. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 8. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το Top 10 όπως μας το παρουσίασε η Μαρία Κοσμαδάκη Δευτέρα που μας πέρασε. Από εμένα και την Εβίτα Δημητριάδη που πήγε να κάνει τον αγιασμό. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Φιλιά πολλά! Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Διατροφή κάνω, βάρη.
2: Άρα θες να γίνεις ντούκι.
3: Άρα είσαι σχεδόν ντούκι.
2: Είσαι στον δρόμο.
1: Στον δρόμο.
2: Μια χαρά. Εγώ εμείς ευχόμαστε να γίνεις.
3: Εγώ πάντως, παιδιά, δεν παίρνω το σαλάτα άμα δεν την συνοδεύσω με δύο σνίτσελ, με δύο μπριζόλες, με ένα κάτι τι.
2: Εσύ, κοπελιά, δεν θα γίνεις ντούκι.
3: Μα δεν θέλω κιόλας, αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι. Δεν παίρνω το σαλάτα από μόνη της. Μου κάνει συνοδευτικό, δεν μου κάνει κυρίως.
2: Ναι, αλλά τα ντούκια τρώνε σου λέει 17 αυγό πρωινό. Μετά άλλα 5 αυγά ενδιάμεσο και άλλα.
1: Κοτόπουλο όμως.
2: Κοτόπουλο και ρύζι τρως.
1: Ρύζι βέβαια.
2: Πολύ ρύζι και κοτόπουλο και σαλάτα. Αυτό.
3: Εσύ που δεν είσαι τέτοια κατάσταση, πού τα ξέρεις όλα αυτά.
2: Εγώ τα ακούω και έχω ενημερωθεί πάρα πολλές φορές. Γιατί και εγώ είχα περάσει και πιστεύω στο μυαλό μου να γίνω ντούκι. Αλλά έφευγε ρε παιδί μου στην πρώτη σκέψη, δεύτερη σκέψη, τέρπα. Έφυγα από αυτή την ιδέα.
3: Οπότε λέει Μιχάλη, ας ενημερωθώ τι τρώνε, να δω αν με βολεύει.
2: Αν μ' αρέσει το μενού.
3: Αν με βολεύει, ας πούμε, για να το ξεκινήσω.
2: Άμα ήταν ένα πιο ωραίο μενού, εγώ θα γινόμουν ντούκι. Αλλά δεν μ' αρέσει το μενού. Τελικά εκεί έχω καταλήξει. Και δεν έχει γλυκά το μενού. Αν είχε το μενού γλυκά, θα γινόμουν ντούκι.
3: Μα αν είχε γλυκά, δεν θα ήταν μενού για ντούκια.
2: Αυτό κατάλαβες τώρα. Δηλαδή έχουμε ακολουθήσει άλλο μενού. Για βαλενάκια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC.
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
7: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του Γαζίου.
7: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
0: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες, όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κονσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος.

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, ο Δημήτρης Γιώτης και ο Νίκος Βεζιράκης στο μεγαλύτερο κριτικό και λαϊκό γλέντι στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Εκδηλώσεων Νερόμυλος. Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, Δημήτρης Γιώτης και Νίκος Βεζιράκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 281-026-25-22. Να είστε όλοι εκεί. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. Ή

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Lastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Και μας αρέσει.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

running. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
3: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
5: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
6: Τσεκ.
5: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
5: Μαρκαδόρες και αναρρωπαγές για να ζωγραφίζω.
6: Και αυτά τσεκ.
5: Δοσκιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
5: Και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ!
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
2: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
8: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
9: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
0: Kiss 961.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961
1: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
1: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
2: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
1: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
2: Στο κινητό Πολυατρείου Ιπποκράτης του Χαμόγελου του Παιδιού.
1: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
2: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
1: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
2: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5:30 το απόγευμα με 9:30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2:30 το μεσημέρι και 5:30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk. Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
8: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
8: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
9: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
9: Και?
10: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
9: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
9: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
11: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κονσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
12: Και τώρα.
13: Και τώρα.
12: Και τώρα.
14: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

Παρασκευή, καλησπέρα σε όλους. Λίγο πριν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, ένα ακόμα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Είμαστε παρέα για να κλείσουμε την εβδομάδα με μεγάλες επιτυχίες και με ένα Global Top 10, το οποίο έρχεται λίγο μετά τις 5 και φέρνει μαζί του τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική. Απόγευμα Παρασκευής, πάμε να δούμε θερμοκρασίες. Γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Ηράκλειο. Γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου βλέπω τη θερμοκρασία στο Τιμπάκι, 28 βαθμούς Κελσίου στη Σαντορίνη. Και το Σαββατοκύριακο που έρχεται φέρνει τριαντάρια και λίγο πιο πάνω, ό,τι πρέπει για τη θάλασσα που χρειαζόμαστε. Kiss 961.

Κυριακής 9.61 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss 91, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Νάταλι Μπρούκλι από τα αγαπημένα μας 90s και αυτό ήταν το Torn. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι η Προκαταρμουτάκης, διότι όταν πρόκειται για το σπίτι σας, υπάρχουν λεπτομέρειες στην κατασκευή που κάνουν τη διαφορά. Στην Προκαταρμουτάκης, οι κατοικίες κατασκευάζονται με πιστοποιημένα υλικά, ενώ όλες οι γυψοσανίδες που χρησιμοποιούνται είναι πυράντοχες, ενισχύοντας την ασφάλεια της κατοικίας σας. Προκαταρμουτάκης σε δύο σημεία στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στο 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο, στην Εφέσου 2 και στο 28 10 545 551. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου εδώ στον Κις. Επιστρέφω αμέσως μετά με την κίνηση στους δρόμους και αυτές εδώ τις επιτυχίες. Μπαμ!

0: Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία στις σκούπες και σκούπες Stick Dyson Boss, Carker, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ο Δημήτρης Γιώτης και ο Νίκος Βεζιράκης στο μεγαλύτερο κριτικό και λαϊκό γλέντι στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Εκδηλώσεων Νερό. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Δημήτρης Γιώτης και Νίκος Βεζιράκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-26-25-22. Να είστε όλοι εκεί.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
4: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
4: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
5: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
6: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
7: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
6: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
7: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
8: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Επιστροφή στις επιτυχίες, λίγο πριν φτάσουμε στις 5, απόγευμα Παρασκευής. Είναι εκείνη η ώρα που σχολάτε ή εκείνη η ώρα που έχουν ξεκινήσει και τα εξωσχολικά, διότι έχουν ξεκινήσει τα εξωσχολικά, παιδιά. Πάρα πολύ κίνηση βλέπω αυτή τη στιγμή σε Σταυρωμένο και Γιώφυρο. Κίνηση βλέπω στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στο ρεύμα προς Γιώφυρο. Κίνηση βλέπω χαμηλά στην Εθνική Αντιστάσεως και στην Παραλιακή αρκετή. Κίνηση βλέπω και στη Λεωφόρο Ικάρου αρκετή αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο. Και στα φανάρια της Καζαντζίδη. Επιστροφή στις επιτυχίες με Χιούγκελ και Σόλτο.
8: Kiss 961.

0: Calvin Harris, Clementine Douglas, για να φτάσουμε στις 5 ακριβώς. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν η Προκάτκα Αρμουτάκης, η κορυφαία επιλογή για κατοικία στην Κρήτη. Στην κατασκευή της Προκάτ κατοικίας χρησιμοποιεί αποκλειστικά εμποτισμένη ξυλία, διασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Η ξυλοπλάκα επένδυσης είναι μοναδική στην Κρήτη και συνοδεύεται από 50 χρόνια εγγύηση, προσφέροντάς σας την απόλυτη ασφάλεια. Προκάτ Αρμουτάκης σε δύο σημεία, στο Ηράκλειο στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, στο Ρέθυμνο στην Εφέσου 2 και στο 2810-545-551.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ!
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss 96, εδώ με Αντάλ, Need Nobody. Βρισκόμαστε λίγο μετά τις 5. Ανυπομονώ για το Σαββατοκύριακο που έρχεται και πραγματικά ανυπομονώ για την Κυριακή, διότι φέρνει μαζί της το 14ο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού παραλίας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Δημοτική Ακτή Καρτερού στις 11.30 σας περιμένουμε εκεί. Μπείτε στο Facebook, εκεί θα βρείτε τα γρήγορα σπυρούνια. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για το κυνήγι της Κυριακής. Και βέβαια, αν δεν έχετε κάνει ακόμα την εγγραφή σας, μπορείτε να την κάνετε και σήμερα το απόγευμα από το περίπτερο φυσικά που θα βρείτε στο κέντρο της πόλης, στη Δικαιοσύνη. Εκεί θα βρίσκονται και σήμερα το απόγευμα τα γρήγορα σπυρούνια. Εκεί μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας και αυτή την Κυριακή περιμένουμε να σας δούμε από κοντά στο 14ο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού παραλίας στη Δημοτική Ακτή Καρτερού.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Αυτή εδώ είναι η Μαντόνα στο κλασικό και πολύ αγαπημένο μας Vogue. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να ακούμε ένα ακόμα Global Top 10. Αυτό κάνουμε κάθε Παρασκευή και πάρα πολύ μας αρέσει. Σήμερα ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική. Σήμερα έρχονται καινούργια τραγούδια, σήμερα έρχεται πολύ country μουσική και πάμε να ξεκινήσουμε από το νούμερο 10.
1: Νούμερο 10.

Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική για αυτή εδώ την εβδομάδα. Στην θέση νούμερο 10 έχουμε ήδη την πρώτη μεγάλη country συνεργασία της δεκάδας. Έλα Λάγκλεϊ μαζί με Morgan Wallen, δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της country αυτή τη στιγμή, σε ένα τραγούδι για εκείνες τις σχέσεις που έχουν τελειώσει, αλλά αφήνουν και εκείνη την εκκρεμότητα. Το τραγούδι κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2026 και περιλαμβάνεται στο Dandelion της Έλα Λάγκλεϊ, την οποία, παιδιά, θα ακούσουμε σε δύο ακόμα τραγούδια μέχρι το νούμερο 1 σήμερα. Στην θέση νούμερο 9, Olivia Rodrigo και Drop Dead, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στις 17 Απριλίου, έφτασε μέχρι και το νούμερο 1, ενώ είναι το τέταρτο νούμερο 1 της Olivia Rodrigo σε αυτό εδώ το Top 10. Νούμερο 8.

0: Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική για αυτή εδώ την εβδομάδα. Και στα νούμερο 8 σήμερα υπάρχει ένα τραγούδι που χαίρομαι πραγματικά που ακούσαμε μαζί. Μέσα σε μια δεκάδα γεμάτη από τη νέα γενιά της country επιστρέφει η γυναίκα που βοήθησε όσο λίγες να τη μεταφέρει από τον Νάσβιλ σε ολόκληρο τον κόσμο. Η επιστροφή της Jolene στα αμερικανικά charts αυτή την εβδομάδα έχει εντελώς διαφορετικό βάρος, αφού η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου στα 80 της χρόνια. Και τις τελευταίες εβδομάδες ο κόσμος επιστρέφει μαζικά στα τραγούδια της. Η Dolly Parton έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω της σχεδόν 3.000 τραγούδια, 100 εκατομμύρια πωλήσεις σε δίσκους και μια καριέρα 7 δεκαετιών. Ένα τραγούδι λοιπόν που γράφτηκε το 1973 και το 2026 εξακολουθούμε να ακούμε με την ίδια αγάπη. Στην θέση νούμερο 7 πάμε στη νέα γενιά της country με την Ella Langley και το τραγούδι Be Here. Φεύγουμε για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τις τρεις επόμενες επιτυχίες.
1: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Είναι μονάδα μέτρηση της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εσύ νομίζεις βάρος, ε. Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
3: Καθόλου
2: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
4: Ένα στα τρία.
2: Για διάβαστη σήμερα.
4: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
2: Αδιάβαστη σήμερα.
4: Νομίζω...
2: Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
4: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
2: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά.
4: Πώς θα βγει χρονιά.
2: Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητή τοποθεσιακή 961.
4: Και του αρέσει.
2: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σου πατάει γάτα.
4: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
2: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπο. Τα είχε πει Ανίτα Πιπάνια.
1: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα στα καταστήματά μας θα βρείτε πλυντήριο στεγνοτήριο Πίτσος 10,5 κιλών κλίσης και 6 κιλών στεγνώματος με πρόγραμμα ατμού μόνο 629 ευρώ. Στεγνοτήριο ρούχων Bosch 9 κιλών, ενεργειακής κλάσης C μόνο 639 ευρώ. Πλυντήριο ρούχων Πίτσος 10 κιλών με πρόγραμμα ατμού και inverter motor μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια και πλυντήριο στεγνοτήρια με όφελος έως και 40%. Η προσφορά ισχύει με μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr.
3: Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Ιδιαίτερον, Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών, εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς, Κονδυλάκη 90, Θέρισος, Παπαναστασίου 189 Μεσαβελιές, στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία, www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678. Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις, δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. Ίσο

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Lastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy, μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy, Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
3: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κονσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
4: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
5: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα ακούμε ένα ακόμα Global Top 10. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε το δεύτερο κατάστημα των οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά ηλίων που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια.
6: Νούμερο 6.

Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική. Mariana Grande, Hate That Made You Love Me στην θέση νούμερο 4. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στα τέλη Μαΐου και ένα τραγούδι που έχει παίξει πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Morgan Wallen, Been By Now. Morgan Wallen, ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικά καλλιτέχνες στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή. Το τραγούδι έχει ήδη ξεπεράσει τα 49 εκατομμύρια streams στο Spotify, ενώ έκανε πολύ δυνατό ξεκίνημα στο νούμερο 2 του Billboard Hot 100, αλλά η Έλα Λάγκλεϊ, παιδιά, δεν τον άφησε να ανέβει στην πρώτη θέση. Σήμερα τον ακούσαμε στην πέμπτη θέση, Olivia Dean, So Easy στην θέση νούμερο 6. Σας αφήνω για μικρό break, μένετε μαζί μου, επιστρέφω με τα 3 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική για αυτή την εβδομάδα.

0: Μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
0: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
2: Τσεκ.
0: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
0: Δοσκιά και κλασάρια να το οργανώνω.
2: Τσεκ.
0: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
3: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ. Σχολεία,
3: Μουστάκας. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC.
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
9: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
9: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
10: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
9: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
11: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική για αυτή την εβδομάδα. Και φύγαμε για το νούμερο 3.
12: Νούμερο 3.

0: Στέλλα Λεύτη στην θέση νούμερο 2, ίσως όχι το πιο γνωστό όνομα της σημερινής δεκάδας, αλλά σίγουρα με ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Άλλωστε η Στέλλα Λεύτη είναι ακόμα στην πολύ πολύ αρχή της. Το Boston κυκλοφόρησε στις 27 Μαρτίου και το πρώτο της άλμπουμ Long Way Home κυκλοφόρησε στις 21 Αυγούστου, ενώ θα σας πω ότι το τραγούδι στο Spotify έχει πλέον ξεπεράσει τα 196 εκατομμύρια streams. Στην θέση νούμερο 3, η Taylor Swift επιστρέφει στην country με ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στις αρχές του Ιούνιου και γράφτηκε ειδικά για το soundtrack της ταινίας Toy Story 5, που μπορείτε να δείτε αυτές τις μέρες στους κινηματογράφους. Φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Global Top 10. Τα καλύτερα τραγούδια στον κόσμο σήμερα. Και τώρα το νούμερο 1.

0: Choosing Texas, Έλα Λάγκλη, η οποία εμφανίστηκε 3 φορές στο σημερινό Top 10 και τώρα τη βρίσκουμε στην πρώτη θέση με ένα τραγούδι που κατάφερε να βρίσκεται ταυτόχρονα στην κορυφή του Billboard Hot 100, του Hot Country Songs και του Country Airplane. Στην πρώτη θέση αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει αντέξει όσο λίγα στην κορυφή, και αν μάθαμε κάτι από το σημερινό Top 10 είναι ότι η country αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην καρδιά της αμερικανικής mainstream μουσικής. Ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική για αυτή εδώ την εβδομάδα και εύχομαι να σας άρεσαν. Εμάς σίγουρα μας άρεσαν πολύ. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα Πτικά Αντωνακάκης, διότι τα σωστά γυαλιά δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης. Πρέπει να ταιριάζουν σε εσάς, την καθημερινότητά σας και φυσικά στις ανάγκες της όρασής σας. Στα Πτικά Αντωνακάκης θα βρείτε γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, με σκελετούς και φακούς από γνωστούς οίκους, και με τη βοήθεια της εξειδικευμένης ομάδας των Οπτικών Αντωνακάκη μπορείτε να βρείτε πιο εύκολα την επιλογή που σας ταιριάζει. Οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα ήμασταν και σήμερα το απόγευμα για τις 2 προηγούμενες ώρες. Σας περιμένουμε αυτή την Κυριακή με Legends και 14ο κυνήγι κρυμμένου θησαυρού παραλίας. Συνεχίζονται οι εγγραφές. Θα βρείτε στο κέντρο της πόλης τα γρήγορα Σπυρούνια. Εκεί σας περιμένουν και σήμερα για να κάνετε εγγραφές. Αυτή την Κυριακή λοιπόν τα λέμε από κοντά στην Δημοτική Ακτή Καρτερού. Η ώρα έναρξης είναι στις 11.30 με την υποστήριξη της Ακαδημίας των Αλέγκρι και του Δήμου Ηρακλείου. Μουσική επιμέλεια και παρουσίαση εκεί σε 961. Εκεί θα βρισκόμαστε παρέα και θα σας περιμένουμε με την Εβίτα Δημητριάδη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ραδιοφωνικά τα λέμε τη Δευτέρα στις 4. Πολλά φιλιά.
1: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
3: Οκ.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen.
5: Get ready. Let's go.
1: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε. Σκούπα Stick Dyson V16 μόνο 759 ευρώ. Σκούπα Robot Xiaomi Vacuum 5 για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 519 ευρώ. Σκούπα Stick Boss για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 399 ευρώ και δώρο μπαταρία αξίας 80 ευρώ μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε σκούπες και σκούπες Stick Dyson, Boss, Karcher, Hoover, Rowenta, Philips, Ronson με έκπτωση έως και 40%. Προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας. Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες ή γκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο όμιλος morphe.edu.gr.
5: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
6: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
7: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κονσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος.
10: Kiss

0: FM.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
8: Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
8: Ένα σπουδαίο διήμερο πρόληψης, ενημέρωσης και φροντίδας για όλη την οικογένεια.
9: Πραγματοποιήστε εντελώς δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για σας και τα παιδιά σας.
8: Στις κινητές μονάδες μαστογραφίας, οδοντιατρικής και καρδιολογίας της περιφέρειας Κρήτης.
9: Στο κινητό πολυατρείο Ιπποκράτης του χαμόγελου του παιδιού.
8: Ενημερωθείτε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, τις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας, τη σεξουαλική υγεία, την πρόληψη και διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων. Πάρτε μέρος στις δράσεις από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης για σημαντικά θέματα υγείας, πρόληψης και πρώτων βοηθειών.
9: Ενημερωθείτε από τους επιστήμονες υγείας και τους ειδικούς του Ιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, του Συλλόγου Νοσηλευτών ΕΣΥ του Νομού Ηρακλείου και τοπικών συλλόγων ασθενών.
8: Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας.
9: Ώρες διεξαγωγής των δράσεων Παρασκευή 5.30 το απόγευμα με 9.30 το βράδυ. Σάββατο 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Διήμερο δράσεων υγείας και πρόληψης από τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: ΣΥΦΑΚ. Δίπλα στην υγεία. Δίπλα στον άνθρωπο.
10: Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ο Δημήτρης Γιώτης και ο Νίκος Βεζιράκης στο μεγαλύτερο κριτικό και λαϊκό γλέντι στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Εκδηλώσεων Νερόμυλος. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Δημήτρης Γιώτης και Νίκος Βεζιράκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-26-25-22. Να είστε όλοι εκεί.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
13: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
14: Στο AutoDask.
13: Γιατί?
14: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
13: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
14: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η AutoDask, Ελενίτσα μου.
12: AutoDask Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαθείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. AutoDask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
15: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
12: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
15: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
12: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
16: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
16: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss, Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
3: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
7: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
8: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
7: Small Talk, τώρα και ισπανικά.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
5: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
6: Μα είναι βραδιά bowling.
5: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
6: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
7: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
13: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
12: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
14: Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
15: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
16: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
15: Και
16: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
15: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
16: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810 31 87 86.
15: Χτίσε έξυπνα με την easy home.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρηση της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εσύ νομίζεις βάρος, ε. Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη σήμερα.
3: Νομίζω...
1: Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά.
3: Πώς θα βγει χρονιά.
1: Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητή τη τοποθεσιακή 961.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σου πατάει κάτι.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπο. Τα είχε πει Ανίτα Πιπάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Back to school στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Ο KISS 961.

0: Friends. 14ο κυνήγι θησαυρού παραλίας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Δημοτική Ακτή Καρτερού. Ώρα έναρξης 11.30 το πρωί. Διοργάνωση Τα Γρήγορα Σπυρούνια. Υποστήριξη Αλέγκρι. Μέγας χορηγός. Χειροποίητο έπιπλο Μωυσάκης. Χρυσή χορηγή. Fresh Snack. Γρηγόρης. Μουσική επιμέλεια παρουσίαση Kiss 961. Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
1: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
0: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη. Μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
1: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
0: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κνωσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος. Kiss.

0: φροντιστήριο.
1: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
0: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
2: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά, η Σοφία. 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα, Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
8: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
9: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
8: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
9: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
8: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
9: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 63, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
8: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
10: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
9: Στο Auto Dusk.
10: Γιατί?
9: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
10: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
9: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Ο Δημήτρης Γιώτης και ο Νίκος Βεζιράκης στο μεγαλύτερο κριτικό και λαϊκό γλέντι στον εξωτερικό χώρο του Κέντρου Εκδηλώσεων Νερόμυλος. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Δημήτρης Γιώτης και Νίκος Βεζιράκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810-26-25-22. Να είστε όλοι εκεί.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go
12: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
12: Και μας αρέσει.
11: Kiss 961. Kiss.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Back to School στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Νέο σπίτι, νέα σχολική χρονιά ή απλά χρειάζεσαι δυνατό καφέ για να ξυπνήσεις. Μόνο στα καταστήματά μας θα βρεις αχτύπητες προσφορές για να ξεκινάς τη μέρα σου με το σωστό level up ενέργειας. Καφετιέρες φίλτρου από 19,90 για ατελείωτες κούπες στις εξεταστικές. Καφετιέρες με κάψουλες από 59 ευρώ για γρήγορο εσπρέσο χωρίς καθάρισμα. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου κορυφαίες τιμές σε όλες τις καφετιέρες εσπρέσο, καφετιέρες φίλτρου και μηχανές ροφημάτων και γίνε ο μπαρίστα της παρέας. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στη νέα σχολική χρονιά το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Ο KISS 961 παρουσιάζει.

0: Dance, 14ο κυνήγι θησαυρού παραλίας. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Δημοτική Ακτή Καρτερού. Ώρα έναρξης 11.30 το πρωί. Διοργάνωση Τα Γρήγορα Σπυρούνια. Υποστήριξη Αλέγκρι. Μέγας χορηγός, χειροποίητο έπιπλο Μωυσάκης. Χρυσή χορηγή, Fresh Snack, Γρηγόρης. Μουσική επιμέλεια παρουσίαση Kiss 961. Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλκαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Μαθαίνουν όντως αγγλικά ή απλά παίζουν στο μάθημα?
4: Στο Small Talk η εκμάθηση της γλώσσας γίνεται παιχνιδάκι.
1: Small Talk, γιατί η ξένη γλώσσα δεν χρειάζεται να είναι ξένη, μικρά τμήματα 6 ατόμων, βιωματική μάθηση, χρήση ιστοριών και παιχνίδια ρόλων για την πραγματική χρήση της γλώσσας. Small Talk, Θεμιστοκλέους 14, στο νέο κυκλικό του γαζίου.
4: Small Talk, τώρα και ισπανικά.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
1: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
1: Kiss 961. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1

0: Kiss. Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία. 2810 25 64 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. After room.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρηση της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εστίνομες βάρος, ε. Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά.
3: Πώς θα βγει χρονιά.
1: Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητή τοποθεσιακή σε ένα 61.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σου πατάει γάτα.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπος. Τα είχε πει αν ήταν η πάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
0: Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: My name is Benson Boone.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει.

0: These beautiful things that I've got.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Yo!